0: Oliver.
1: Μπίσω τα μια χαλικά μαγιά ήλου. Ζουλιάνο που έλα πω. Μπριαράτιο δελάν. Καλέ και σπάς, σπίκο χαλικρινάμα. Χάρτομ, πάντα και επιχώσει ιδέα επιμείνει.

Oliver, μίσω το μια χαλή καμόγιο ήλου. Ζουλιάνο Μπουέναβο, Μπριαράτιο Δελάν. Και λέει και σπάς, σπίγκο χαλή κρινάβα, χαρτομ, όντα και επιχώσει η δεπιμήνη.